0: Hello.
1: Yeah.
0: Μα Ιούβιθο.
1: Yeah, είμαι ο Μαντίσο. Κάνω το τούρο που κρεμώ σύμπου σύμπου.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνω κουτσά Μαντίσο. Άντρι μου μορούντου. Κάνω κάνω Μαντίσο. Κάνω μια τώρα μην κρεμώ κουράντα. Ο κουράντα τον κόμπε. Με κόμπε με την αγόβε. Νοντέμα. Ο βάκαρ Μαντέτ καρμίνα γκουάνι θα πω. Ιντήρι γκουάι τάμπα. Μα κούρα κουτσά να κονόμουρα ζεύει. Κο 0813116514. Ασύ νογκόμπι τα κουπαπαρα νοντέμα νοχόβε ο Βακαρνατό είναι αγκουάνε σαν η Τάμπα η Ντίλιγκουα κονόμαρα κουκουκουάνα κοκοκο 0813116514.